0: 1. Pure Rock for Larnaca.
1: Are you planning to sell your UK company but are not sure how to maximise the Cyprus tax benefits? Talking to Blevins Franks can make a substantial difference to the tax outcome. It's often possible to sell UK shareholdings without capital gains tax in either country if you time the sale and change of residency correctly. Blevins Franks also advise on investing sale proceeds, replacing dividend income and planning for future generations. Call Blevins Franks on 26 023 100 or visit blevinsfranks.com. Blevins Franks Wealth Management Limited is authorized and regulated by the Malta Financial Services Authority.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Παφό? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
3: Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded, είναι τέρμα Loaded. Crunchy Doritos.

0: KFC. It's finger licking good.
1: Looking for top quality electrical products at unbeatable prices? Look no further than Premier Electrical. High quality brands and wide range of home electrical products. Call us 97823414 for expert advice and great deals. Or visit our shops at Holoraka Paphos and Colossi Limassol, or check premierelectrical.net. For all your electrical needs, trust Premier Electrical. Premier value, quality and choice.
2: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachi Charters, part of the Lachi Water Sports Group.
3: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8077-73.
4: More rock, more music, more chances to win on Rock FM Cyprus.

0: KFC. It's finger licking good.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
1: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
1: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
1: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θέλεις να μετακομίσεις χωρίς ζημιές και προβλήματα? Peter Morton Removals. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και ασφαλείς μετακινήσεις οικίας ή επαγγελματικού χώρου στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Peter Morton Removals. Μετακομίσεις χωρίς στρες. Μάθε περισσότερα στο petermortonremovals.com ή κάλεσε στο 2692-3588.
5: Ready to relax, recharge and feel brand new? The award-winning Serenity Spa at St. Raphael Resort invites you to enjoy luxurious, personalized treatments from signature massages and anti-aging facial treatments to sauna, steam bath, jacuzzi, and the indoor pool. And now, make it a lifestyle with an exclusive 3-month membership. Enjoy access to the gym, tennis court, indoor and outdoor pools, gardens, beach, sunbeds, and umbrellas with the unique opportunity to upgrade to annual membership later by just paying the difference. For more information, call at 25834-332 and begin your journey to balance and bliss. Serenity Spa. Wellness that stays with you.
6: Are you looking for a cozy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5:30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.

0: όμορφο μεσημεράκι Τρίτης. Ελάτε εδώ, παιδιά, στην παρέα του Rock FM Cyprus να το περάσουμε μαζί. Είμαστε ήδη ντάλα μεσημέρι που λένε, γύρω στις 3, και πάμε να ξεκινήσουμε το Rush Hour. Πίσω από το μικρόφωνο, Φέη Δημητριάδου, μέχρι τις 5, με πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θεματάκια και σήμερα, και φυσικά θεματάκια που θα μας κάνουν να γελάσουμε. Όλα αυτά θα τα πάμε με οδηγό μας, τι άλλο πέρα από τις πιο αγαπημένες μας ροκ επιτυχίες. Πάμε κατευθείαν σε αυτές και επιστρέφω να ξεκινήσουμε για τα καλά. Καλησπέρα σε όλους, καλή μας ακρόαση.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

0: It's Rush Hour on Rock FM Cyprus. Εδώ είμαστε μεσημεράκι 22 του Σεπτέμβρη. Τι καλύτερο λοιπόν σκεφτόμουν να κάνουμε μία βόλτα στο παρελθόν και να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Γιατί πραγματικά είναι κάποιες ημέρες που μας δίνουν έτσι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Η πρώτη μας στάση θα γίνει το 1980 όταν ο Τζον Λένον υπογράφει με την Geffen Records, πράγμα που ουσιαστικά σημαίνει ότι επέστρεψε στη μουσική μετά από μια μεγάλη περίοδο μακριά από την δισκογραφία και λίγους μήνες αργότερα θα ερχόταν το υπέροχο Double Fantasy. Αλλά θα πάμε και στο 1992, όπου ο αφεντικός, ο Bruce Springsteen, πήγε στο MTV για να κάνει το γνωστό σε όλους MTV Unplugged. Εκεί όμως ο Springsteen έπαιξε μόνο ένα ακουστικό τραγούδι και μετά έφερε την μπάντα και τελικά το έκανε ηλεκτρικό. Actually είπε «Let's plug everything back in». Γι' αυτό και η εμφάνιση αυτή έχει μείνει γνωστή ως MTV Plugged και όχι MTV Unplugged. Αυτό λέγεται «I understood the assignment and completely ignored it». This is Faye with the Rush Hour on Rock FM Cyprus.
1: The Rush Hour, sponsored by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canning on Rock FM Cyprus.
2: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
3: Introducing our state-of-the-art heat pumps and infrared heating panels. ITOS plus Property Solutions is not just about products. We're here about solutions. Worried about energy bills? Fear not. We offer free energy surveys to ensure you're getting the most bang for your buck. ITOS plus Property Solutions, your year-round comfort commanders. ITOSmanagement.com.
4: Did you know you're a jewelry designer? We did. You have the ideas, we simply know how to bring them to life. Very soon, Achilles Jewelry will put creativity in your hands with a little expert help from us. Curious? You won't have to wait much longer.
5: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachy Charters, part of the Lachy Water Sports Group.
6: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Horace Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Peia, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
7: Pro Act Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro Act Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. Pro Act Know How. Looking forward. Call us on 26-819-424.
8: Calling all rock fans. Get ready for the rock event of the year. Cyprus Rocks Festival 2026 returns to Protaras from September 30th to October 7th. Experience the UK's finest tribute bands celebrating the legends of rock, including Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who, and more. Enjoy unforgettable live shows, beachside parties, sunshine, and an incredible festival atmosphere in beautiful Panera and Protaras. Tickets are on sale now. Visit cyprusrocks.co.uk for the full lineup, program, and ticket details. Or ticketbox.com. Media sponsor, Rock FM Cyprus.
9: Get ready for the ultimate challenge. The Leptos Cyprus International 4-Day Challenge kicks off on November 26 with a 6K trial run, continues in the Akamas with an 11K hill run and a breathtaking half marathon, and wraps up with the 10K Paphos City Run on November 29, open to all runners. Four races, 4 days, one unforgettable experience. Visit cypruschallenge.com or call 268 880 877. Major sponsors, Leptos Group and the Deputy Ministry of Tourism. Powered by Rock FM Cyprus. All you need.

0: Εδώ συνεχίζουμε το Rush Hour, Rock FM Cyprus συντονισμένοι. Περιμένω την επικοινωνία σας μέσα από τα social media αλλά και το Viber. Υπενθυμίζω να κάνετε τη βόλτα σας, παιδιά, μέσα από το site του Rock FM Cyprus και στην κατηγορία Win βρίσκεται τα Rock Deals. Σας ενδιαφέρουν, πιστέψτε με, πριν από οποιαδήποτε αγορά σας τσεκάρετε τα Rock Deals που έχει ο Rock FM για εσάς. Μεγάλες εκπτώσεις, ειδικές προσφορές και Rock FM Discount Codes. Ενώ θέλω να ετοιμάζεστε να βάζουμε σιγά σιγά και Rock Festival Mood εδώ στο παρεάκι, καθώς το Cyprus Rocks επιστρέφει στον Πρωταρά από την 1η μέχρι και τις 6 του Οκτώβρη, με το μεγάλο Main Stage να ξεκινά στις 2 Οκτωβρίου στο Trinity Beach. AC/DC, Guns N' Roses, Queen, Def Leppard, Foo Fighters, Motley Crue, The Who, Status Quo, αμέτρητες rock bands, αμέτρητοι rock καλλιτέχνες και φυσικά Rock FM Cyprus will be there live. Οπότε ξεκινήστε από τώρα έτσι λίγο να μπαίνετε στο vibe, γιατί δεν αργεί, έτσι. Cyprus Rocks and Rock Legends live on.
1: Keep listening for more music like this.

Πάμε να συνεχίσουμε το ρασαωράκι με μια γλυκιά ιστορία που σε κάνει και να γελάς. Τουλάχιστον εμάς που το βλέπουμε απ' έξω, όσον αφορά τον ιδιοκτήτη, δεν ξέρω αν γελούσε. Η ιστορία για το Golden Retriever, τον Ας, που το πήρανε για φύλακα, ρε παιδί μου, οι ιδιοκτήτες, αλλά τελικά αλλιώς βγήκε η κατάσταση. Δεν ξέρω αν το είδατε, που στην Καλιφόρνια ένας διαρρήκτης μπήκε μέσα στο σπίτι και ο ιδιοκτήτης είδε τα πάντα από την κάμερα ασφαλείας. Ήτανε μέσα ο Νάς, ο σκύλος του, ο οποίος όμως, παρόλο που είδε έναν άγνωστο να μπαίνει στο σπίτι, δεν του έκανε καμία εντύπωση. Ίσα-ίσα κουνούσε την ουρά του, χάρη και παιδί μου το σκύλι, ζητούσε να παίξει μαζί του, του πήγαινε ένα-ένα τα παιχνίδια του να παίξουν φες. Δηλαδή τώρα σκεφτείτε, ο άνθρωπος μπήκε να κλέψει και ο σκύλος σκέφτηκε, α, επιτέλους, ήρθε κάποιος να παίξει μαζί μου. Μέχρι που ακόμη και όταν έφτασε η αστυνομία, και στην αστυνομία, στην πόρτα εκεί πέρα, με τα παιχνίδια του πήγε. Με στην τρελή χαρά ήταν το ψυχούλι μου. Είναι αυτό που λένε «You had one job to do». Και κάπου εδώ σκέφτομαι, να σε αγόρι μου, μήπως χρειάζεσαι λίγο καλύτερη εκπαίδευση ή μήπως απλώς χρειάζεσαι τη σωστή διατροφή για να έχεις ενέργεια για περισσότερα παιχνίδια. Γιατί οι σωστοί άνθρωποι ξέρουν ότι η φροντίδα ενός σκύλου ξεκινά από τη σωστή διατροφή. Και εμείς εδώ φυσικά έχουμε την πιο σωστή Royal Canine by Vita Trace. Βέβαια, Νας, την επόμενη φορά άσε το fetch και κάνε λίγο security.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημεράκι. Η Τρίτη σε όλους, λίγο μετά τις 4 εδώ συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus. Εμείς ήδη από τις 3 συνεχίζουμε το Rush Hour. Είμαι η Φέη Δημητριάδου. Μέχρι και τις 5 το τραβάμε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Καλησπέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα από πουδήποτε κι αν μας ακούτε, από όλες τις πόλεις της Κύπρου και φυσικά και από το εξωτερικό μέσω του website μας, έτσι, rockfmcyprus.com. Κάπου εδώ φυσικά να θυμίσουμε ότι το σχολείο μπορεί να ξεκίνησε, αλλά η λίστα με τα πράγματα που χρειαζόμαστε, η αλήθεια είναι ότι δεν τελειώνει ποτέ. Για όλα αυτά, Κυριάκου Full Page στην Πάφο και κάποτε Κυριάκου Bookshop στείλε μέσω, η αγαπημένη μας χορηγή εδώ του Rush Hour, βιβλία, γραφική ύλη και όλα όσα χρειάζεστε για το σχολείο, για τις σπουδές, για το γραφείο. Πάμε να συνεχίσουμε με μουσικάρες, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με κάτι που

Πάμε να συνεχίσουμε με κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Κάτι που φάνηκε φυσικά και από το Property Week που είχαμε πριν κάποιες ημέρες. Για όσους λοιπόν τους ενδιαφέρει το real estate, είτε είστε ήδη στην αγορά είτε απλώς κοιτάτε τις τιμές των ακινήτων και αναρωτιέστε what happened here, κρατήστε παιδιά αυτήν την ημερομηνία, διότι αύριο Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 5 το απογευματάκι η Αναστασία Γιάννη παρουσιάζει ένα πολύ ενδιαφέρον webinar για το real estate εδώ στην Κύπρο. Για εγγραφές μπορείτε να ακολουθήσετε την Αναστασία Γιάννη και να βρείτε όλες τις πληροφορίες. Και φυσικά έχουμε και συνέχεια, καθώς θα είναι καλεσμένοι του G-Girls. Οπότε, αν θέλετε να ξέρετε τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά ακινήτων, save the date and stay tuned. Εδώ, στον Rock FM Cyprus. I'm hunting

This is Rock FM Cyprus, the rock side of the island. Είμαι η Φέη Δημητριάδου και συνεχίζουμε με το Rush Hour, μεσημεράκι Τρίτης, και να σας πω πως έχουν αλλάξει τα πράγματα, παιδιά, στη μόδα. Διότι η μόδα αποφάσισε ότι τα παπούτσια έχουν πολύ παπούτσι μέσα τους. Δεν ξέρω πώς να το πω. Έχει κυκλοφορήσει μία νέα τάση, τα λεγόμενα half shoes, ή αλλιώς παπούτσια που μοιάζει να ξέχασαν να ολοκληρωθούν. Η Chanel, παιδιά, όχι οποιοδήποτε οίκος μόδας, έτσι, η Chanel παρουσίασε ένα σχέδιο παπουτσιού που καλύπτει ουσιαστικά τη φτέρνα και αφήνει το μεγαλύτερο μέρος του πέλματος και τα δάχτυλα εντελώς έξω, ακάλυπτα, τίποτα, κανένα παπούτσι εκεί πέρα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αν δεν το φορέσει μία celebrity, δεν θεωρείται πραγματική μόδα. Σωστά, σωστά. Η Margaret Qualley λοιπόν εμφανίστηκε πρόσφατα στο red carpet με αυτά τα περίφημα barefoot sandals και το ίντερνετ έχασε την ψυχραιμία του, όπως ήταν φυσικό. Γιατί το μεγάλο ερώτημα είναι, are they shoes or are they just an ankle strap with confidence? Εγώ πάντως έχω μια άλλη απορία. Αν το παπούτσι καλύπτει μόνο το μισό πόδι, θα πληρώνουμε τη μισή τιμή ή θα το πληρώνουμε ολόκληρο? Η μόδα του 2026, παιδιά. Less shoe.

Λοιπόν, λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος και για σήμερα του Rush Hour, θέλω να κλείσουμε με ένα δύσκολο, πολύ δύσκολο, Rock Question of the Day. Έχουμε, παιδιά, μία μηχανή του χρόνου και μπορούμε να πάμε σε οποιαδήποτε εποχή της rock ιστορίας. Αλλά έχουμε δικαίωμα να δούμε μόνο έναν καλλιτέχνη live. Ποιον θα διαλέγατε? Θα σας δώσω: Freddie Mercury, David Bowie, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Elvis, Amy Winehouse ή τέλος πάντων κάποιον άλλον. Και θέλω να ξέρω όμως και κάτι ακόμα. Τι θα δίνατε για να ήσασταν εκεί? Γιατί αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα, όχι ποιον θα βλέπαμε. Εγώ νομίζω Freddie Mercury, David Bowie, Kurt Cobain. Α, καλά, δεν μπορώ να αποφασίσω πάλι. Θα πήγαινα σε ένα φεστιβάλ που θα ήταν όλοι παραπάνω. Κι άλλοι τόσοι, μη σου πω. This is Faye with the Rush Hour on Rock FM Cyprus.

0: Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε και σήμερα στο τέλος του Rush Hour. Καλά να είμαστε αγαπημένοι μου. Θα τα πούμε αύριο πάλι, ίδια ώρα, ίδιο μέρος, δηλαδή 3 Dan και εδώ συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus. Είμαι η Φέη Δημητριάδου, εύχομαι να περάσατε όμορφα σήμερα, να γελάσατε και να ήταν ένα ευχάριστο μεσημέρι. Τα λέμε αύριο, σας στέλνω τα φιλιά μου, την αγάπη μου και εύχομαι σε όλους να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο απογευματάκι. Ακολουθεί Diggers με Drive Show. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Rock FM Cyprus. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Paya Paphos.
2: FIFA President Gianni Infantino said he's open to reform in a letter sent to members of the FIFA Council. An external review was also proposed to recommend potential improvements. 13-year-old swimmer Yu Zidi continued her record-breaking exploits at the Asian Games by winning gold in the 200-meter individual medley. The schoolgirl, who also won the 200-meter butterfly race, was 4/10 off the world record in the medley.
1: This is Rock FM Cyprus Sports.

0: FM Cyprus. Drive Time on Rock FM Cyprus. Brought to you by Cyprus Sotheby's International Realty and Cyprus Renovation Group.
1: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoggi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26 934622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
2: It all starts with the base. Discover two new options from Domino's Pizza. Go for gluten-free or try the new double thin crust with cream cheese and mozzarella layered across the entire base. Order now at 777-8558 or visit domino's.com.cy. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
3: Ever wished you could have a little more say in your jewellery? Careful what you wish for. Achilleus Jewellery is creating a new way to bring your ideas closer to life wherever you are. Intrigued? You should be. Something personal is coming.
4: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα Κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα Κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με Κυπριακά ταχυδρομεία.
5: The Business Minute with Anastasia Kapelka.
6: This Saturday, we speak with Serena Gasparini, the founder of Femnest. Femnest is the first platform mapping female health and life transitions from fertility to menopause to their real financial outcomes.
5: Saturday at 12:30 on Rock FM Cyprus.
7: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη πρόκληση? Το Leptos Cyprus International 4-Day Challenge ξεκινά στις 26 Νοεμβρίου με διαδρομή 6 χιλιόμετρων. Συνεχίζει στον Ακάμα με 11 χιλιόμετρα ανηφορική διαδρομή και ημιμαραθώνιο. Και κορυφώνεται στις 29 Νοεμβρίου με τον αγώνα 10 χιλιόμετρων στην πόλη της Πάφου, που είναι ανοιχτή η συμμετοχή για όλους. Τέσσερις μέρες, τέσσερις αγώνες, μία εμπειρία ζωής. Μπες στο cypruschallenge.com ή κάλεσε στο 26 880 877. Υπουργείου Τουρισμού και Όμιλος Λεπτός. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
0: You can listen to Rock FM Cyprus everywhere you are. Visit rockfmcyprus.com.

0: καλησπέρα.
1: Cyprus Rocks Festival 2026. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία στο Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 7 Οκτωβρίου. Οι καλύτερες rock cover bands έρχονται να μας ξεσηκώσουν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική από Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who και πολλές άλλες. Θα βρίσκονται επί σκηνής στην περιοχή Περνέρα στο Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, καθώς επίσης και για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τις ημερομηνίες, μπείτε στο cyprusrocks.co.uk ή στο ticketbox.com. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
2: The legendary Jacksons are coming to Cyprus. Yes, Michael Jackson's brother himself, Marlon Jackson, with the band, are coming for the first and only time to Cyprus. They'll be performing at Monte Caputo in Limassol on Friday, the 23rd of October at 8 p.m. An unforgettable evening of iconic music and legendary hits in a premium, all-seated concert setting. This is more than just a concert. For one night only, be part of the history, the legend, the music, and meet Marlon Jackson himself with the ultimate diamond experience tables. October the 23rd. Tickets available now at soldoutticketbox.com. Media sponsor Rock FM Cyprus. All you need.

0: time to rock. It's 9 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
2: That silence. That's what your marketing sounds like when you're not on Rock FM. Don't let your competitors be louder than you. Rock FM Cyprus, where business gets heard. Contact us today. rockfmcyprus.com.
3: All you need is love.
4: All you need is love. Love.
3: And Rock FM Cyprus.
4: Love is all you need.
0: 7 days a week. Morning till night. Woo! Rock FM Cyprus.

Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded. Είναι τέρμα Loaded.